0: Καμαρί.
1: Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα